0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Καλημέρα από την Άρτα και τη δεύτερη πρωινή μας ώρα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και μια πολύ πολύ μεγάλη και ωραία και ζωντανή παρέα που φτιάξαμε, αν όχι από το πουθενά, με επιμονή. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χέρκοντ, καλημέρα Τζόρτζ. Ζαν Μισελ Ζαρ γράφει θρύλος, 22 Ιουνίου, Ίδρυμα Σταύγου Νέαρχου. Άλεξ, έλα να πάμε. Θέλω πολύ, αλλά θέλω και μισκούμπρια μια εβδομάδα μετά. Και θέλω και Pet Shop Boys στις 27. Και θέλω και ένα τζόκερ για όλα αυτά. Ξεκινάμε από εκεί.

οι Wham γυρνούσαν τις εταιρείες με demo αυτό το τραγούδι και το Careless Whisper και τους γυρίζαν την κασέτα πίσω. Γράψε κάτι πιο σοβαρό. Τι να πεις. Κλαπτροπικάνα.

Αυτό δεν ακούγεται απλά μακρινό, είναι πάρα πολύ μακρινό. Είναι από το 83. Παιδιά, το 83 είναι 43 χρόνια πριν. Oh dear God. Ένα βάρος ένιωσα τώρα. Η Wham Club Tropicana. Θα αλλάξουμε λίγο στυλ, θα αλλάξουμε ρυθμό. Αλλά θα πάμε στη φίλη μας την Αγγελική στη Λευκάδα. Πριν 18 χρόνια, λέει, γέννησε μια θαυμάστρια της Lana Del Rey. Πήγα να πω τη μικρή Μελίνα. Η μικρή Μελίνα γίνεται σήμερα 18 ετών. Και Αγγελική, πλέον δεν έχεις και ποινικές ευθύνες, α. Αγαπημένη και στις κόρες μου. Είχαν πάει τέρα vibe να τη δουν. High by the beach.

Lana Del Rey, Mikey Kay, High by the Beach. Στην κατηγορία με τις πολύ ωραίες μουσικές. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Χρόνια πολλά Μελίνα. Καλημέρα σε Αγγελική Λίδα. Καλημέρα Αντρικό. Και μια και το φέρει κουβέντα, Αντριάννα Μπάμπαλη. When you walked into the room, I said, oh Lord, just keep me. Από το ίδιο σιρτάρι, από άλλη χώρα. So sharp and so well. Καμάρι, από τη δικιά μας. And so

το μηχάνημα, παίρνει άλλες στροφές και βγάζει άλλη μουσική. Η Αντριάννα Μπάμπαλ ήταν αυτή στο υπέροχο Spell που με έκανα τη δω με άλλο μάτι, άλλο αυτή. Brent Christopher, The Quest. Και το ρολόι, τελειώνοντας το τραγούδι, θα δείξει 9 και 19.

Christopher, The Quest. 9 και 19. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Μαζί μέχρι τη σκούπα για το τελευταίο μισάωρο, ο φίλος μας ο Αλέκος. Και εμείς πάμε με τον εκπληκτικό Teddy Swims, The Door.

Λατρεύουμε Teddy Swims. Σε όλα του. The Door. Μια πολύ ωραία σελίδα της μουσικής και είναι ευχάριστο πως σήμερα γράφεται ακόμη αναλογικά καλή μουσική. Here comes the summer song. Είναι η Τέξας. Είμαστε στο 1999.

Here Comes the Summer Song, η Texas. Τι ωραίες μουσικές έχουμε ακούσει, γράφει Αγγελική, πραγματικά, πραγματικά. Και που είμαστε και τόσο δα μεγαλύτεροι, έχουμε ακούσει επίσης πολύ ωραίες μουσικές. Καρδούλες και νότες από τη Στεφανία.

Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Δώσε του καμιά καρδούλα μου, τσιγκούνιδες, το αγαπημένο. Η Αγγελική γράφει ότι αν στο μέλλον λυπάθω Αλτσχάιμερ, θα ήθελα να ακούω μουσικάρες του George Michael, Cowboys and Angels και ολόκληρο το Faith. Δηλαδή τι, ότι θα το έχεις ξεχάσει και θα το ξανακούσεις και θα το χαίρεσαι πρώτη φορά? Αν θα έκανα πάντως μια νυχτερινή εκπομπή, θα ήταν για να παίζω το Cowboys and Angels, να ξεκινάω με αυτό.

Michael Jackson, 1991. Remember the time. Και στο μυαλό το υπερβίντεο. Καλημέρα στο επικεφή, καλημέρα Λαμπρενή. Και καλημέρα Άλεξ. Απ' τα παλιά. Άλεξ Πουπουζού που λέγαμε. Ούτε ξέρω που βρίσκεσαι στον πλανήτη. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Easy Lover.

Τι εποχή, τι τραγούδι. Phil Bailey, Phil Collins, Easy Lover. Γι' αυτό και τα υπερβολικά drums. Ο Κωνσταντίνος έβαλε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, εξώφυλλο, τι είναι. Τίποτα δεν είναι. Από το Remember the Time του Jackson. Και μας θύμισε ότι έπαιζε Eddie Murphy, Iman και Magic Johnson. Μιλάμε για ένα βίντεο κλιπ, έτσι. Μιλάμε για μια άλλη εποχή. Για μια πολύ μεγάλη εποχή. Into the Great Wide Open, ο Tom Petty. Εδώ άλλο βίντεο με stars.

Into the Great Wide Open. Ο Tom Petty ήταν, αλλά μαζί του στο βίντεο κλιπ ο Johnny Depp σε φοβερό ρόλο, η Faye Dunaway, ο Matt LeBlanc, ο Joey δηλαδή από τα Φιλαράκια, και ο Terence Trent D'Arby. Μεγαλώσαμε σε πολύ ωραίες εποχές μουσικά. Απ' τα πίσω-πίσω μπαούλα, η Def Leppard, Hysteria. Μια πολύ σημαντική στιγμή για αυτούς, για την παγκόσμια μουσική, με τον drummer τους που από ατύχημα έχει χάσει το ένα του χέρι. Έπαιζε με ένα χέρι και δύο πόδια. Φοβερό.

Def Leppard 1987, μόλις είχαν ξεκινήσει τα ελεύθερα ραδιόφωνα και μπορούσε ο καθένας που είχε αποθυμένο να βγει στον αέρα, να μπει σε ένα στούντιο, να μιλήσει στο μικρόφωνο, να παίξει τις αγαπημένες του μουσικές. Ήταν πολύ πολύ καλό αυτό. Έβγαλε και ταλέντα, έφυγαν αποθυμένα, κάποιοι ταύροι παρέμειναν, ξεχάστηκαν. I hate myself for loving you, John Jett, και ψάχνω για άλλα δύο τραγούδια ακόμα.

John Jett. I hate myself for loving you. Δεν σου κάνω τον Άγιο Παραγγελιά από 0681. Να μένει η τρολ διάθεση. Μα μάρτησα. Αυτό ήταν. Πάμε για τελευταίο τραγούδι που θα είναι από την Patti Smith για να δέσουμε το προηγούμενο. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια Τετάρτη που δεν περιμένατε. Στο Νομβρακιά FM και το 919.gr. Η θερμοκρασία ήδη στους 26 βαθμούς. Καλά θα πάει και αυτό. Εισάβρουν τα σπουδαία.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Adieu.
1: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM. Some people call me the space cowboy.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Mujoglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Mujoglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Mujoglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

γράφει στο πιστόφυλλο του δίσκου ότι αν ένας ψαγμένος Αριανός έρθει στη γη θα ανακαλύψει πάνω από 10.000 jazz δίσκους, όλοι με ρυθμό 4 τέταρτα όπως είναι όλη η δυτική μουσική, και θα βρει ένα δίσκο που δεν θα ακολουθεί αυτό το μέτρο και θα είναι στα 5 τέταρτα. Αυτό έκανε ο David Brubeck και το κουαρτέτο του. Δεν γίνεται να αγαπήσουμε jazz 5 τέταρτα. Ορίστε. Take 5. Γιατί Αριανός, γιατί είμαστε 1959 και τότε πιστεύαμε ότι οι Αριανοί θα έρθουν στη γη. Τελικά πήγαμε εμείς εκεί. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα στον Αριανό.

David Brubeck Quartet. Τέσσερα άτομα που άλλαξαν για πάντα τη μουσική. Και ήταν το πρώτο jazz instrumental που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Φοβερό. Και take 5. Εκεί δεν είναι βρισιά. Πάρε 5. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακία FM και το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, και καμαρώνουμε πάρα πολύ να το λέμε αυτό. Το δημοτικό μας ραδιόφωνο είναι εδώ και σας λέει καλημέρα σε μια ηλιόλουστη Πέμπτη. Χθες μπουμπονιτά γύρω γύρω, λέμε τώρα έρχεται, τώρα έρχεται. Ποτέ δεν ήρθε. Strawberry Fields Forever. Άκουσα παράπονο ότι δεν βάζουμε πολύ Beatles, οπότε θα το πάμε 2 μέρες σε σειρά. Καφεδάκι, ραδιόφωνο στο βάθος και πάμε στη ρουτίνα μας.

Μα είναι να ακούσω εγώ παρατήρηση ότι δεν βάζουμε Beatles. Σε εμάς εδώ βάζουμε. Για να δω τι γίνεται στο chat. Καλημέρα Τζένι, καλημέρα στο Βουργαρέλη. Αυτά τα μηνύματα έρχονται 3 ώρα το βράδυ στην επανάληψη. Στα κοζέρβο κούτια. Καλημέρα στο Βουργαρέλη. Ελπίζω κάποια στιγμή Τζένι να τα πούμε από κοντά. Καλημέρα στην εξωτική ερωτική Ελεουσάρτας, στην υπέροχη βαράντα 16 λεπτά μετά τις 6. Και μετά ξεκινάμε το σίδερο στη βαράντα. Κράτησέ το. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Πρόεδρε. Καλημέρα στην Φιλοχία. Καλημέρα Κωστή. Και ένα μήνυμα που γράφει το καλύτερο πρωινό ξεκίνημα. Υπογραφή Κατ. Ρικάρντο Κοτσιάντε. Τσέρβα Πριμαβέρα. Σε ευχαριστώ Κατ. Όποιος όποια κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι.

0: Έχετε ακούσει την εκφράση που λέει muscle memory, που οι μυς θυμούνται τις συνήθειές τους. Έτσι και εγώ όταν ακούω τραγούδια σαν αυτό, Τσέρβα Πριμαβέρα, νομίζω ότι μυρίζω παλιά μοκέτα, παλιοκερισμένα τραπεζομάντιλα και τσιγαρίλα στη ρούμπη, κατεβαίνοντας στα σκαλιά. Πραγματικά νομίζω το μυρίζω αυτή τη στιγμή. Ρικάρντο Κοτσιάντε. Και εκεί που νομίζω ότι έχω βρει το καλύτερο τραγούδι, εσείς βρίσκετε ένα καλύτερο. Αλλά αυτοί είστε. Quanto tempo e ancora.
1: Non ci credevo. Ho detto
0: okay.
1: Che io no.
0: 0-1.
1: Trata.
0: Κερδίζετε προς το παρόν.

Biagio Donazzi. Quanto tempo è ancora? Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Έχουμε το ακούσει με χρόνια. Και μπράβο σας. Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα κυρία καθηγήτρια. Καλημέρα Ηλέκτρα. Καλημέρα Σοφία. Σοφία like this. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στις Φανοβαφές Κοντογιάννη. Στην Αμφιθέα. Τι εννοείς μορτώσα εκλέμπτινες? Τι έπαθες? Ένας αντιγκέμπ. I just want to be your everything. Τι ωραία πρωινά είναι αυτά. Τι ωραία πρωινά στείλουμε μαζί.

Oh, The Gabe. I just want to be your everything. Οι γενικές αποθήκες δεν έχουν το τραγούδι που ήθελες, Γιώργο, αλλά θα το λύσουμε αυτό. Καλημέρα, Λεκό. Προπαρασκευή στον Αμβρακή FM και το 919.gr. I just want to be your everything και Everything's Coming Up Roses. Να τα δέσουμε λίγο στην τελευταία λέξη, στο λίγοντα. Σας περιμένω στο 919.gr. Μαζί φτιάχνουμε τα πρωινά, μαζί επηρεάζουμε τη μουσική ροή.

Νομίζω και χθες, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, ακούσαμε ξανά Black. Αλλά είναι αυτά τα δύο, Wonderful Life και Everything is Coming Up Roses, τα είχαμε μαζί στο βινήλιο. Καλημέρα Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν, καλημέρα αγαπημένη. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο και καλημέρα Γιώργο.

ταξιδιάκι Ολλανδία. Κλόνος του Σον Πέν είναι αυτός, ο Ντάνι Βέρα. I was made for loving you. Καλημέρα Βίκη. Βάλε κάτι ανεβαστικό να πάει καλά ημέρα. Και να στείλω πολλά φιλιά στη Στεφανία που σίγουρα ακούει. Οκ. Να μελετήσω λίγο γιατί μας έβαλε ο Δημήτρης από το Λίβερπουλ. Strawberry Fields Forever. Τώρα το πιάσα. Ο κήπος λέει με την ποιητική χαρά που έπαιζε ο Τζον Λένον σαν παιδί. Τι ωραίο. Τι ωραία. Τι ωραία πράγματα ζείτε. Number one friend. Οι Silencers. Καλημέρα και στην Πεκατόρου της Άρτας μας.

Silencers. Number one friend. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Όμορφη προπαρασκευή. Αχ ναι, πόπο δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου ότι έχετε τριήμερο και θα είμαστε μείον μία Δευτέρα. Και εδώ τώρα Κάθριν. Μήνυμα από Χαλκιδά. Αμπά, την ξέρετε. Ήταν χθες το Chase. Κρίμα έχασε. Τι εννοείς αν την ξέρουμε? Η Φωτεινή έχει ζήσει εδώ μέσα στο στούντιο. Θα βρω καμιά φωτογραφία από το προφίλ της να αποδείξω τα λεγόμενα. Είναι η Φέη που λέμε καλημέρα στον δρόμο, Φέη. Τσούκου τσούκου η αρτούλα μας. Viral έχει γίνει στο ίντερνετ, σε όλα τα site. Only love can break your heart.

οι Young Club να διασκευάσουν κάτι που το μάθαμε έτσι κι αλλιώς σε διασκευή. Only love can break your heart. Καλημέρα Βίκη. Where the wild roses grow. Αλήθεια τώρα πρωί πρωί. Να πέσουμε στα πατώματα. Τι θα κάνω εγώ με εσάς. Άντε που είσαι στα πάρτι. Στην πίστα πάντα. Το ακούραστο. Monophonics Promises. Ζωντανά στον Αυρακέφα. Ζωντανά στο 919.gr.

Η αγαπημένη Monophonic στο Promises. Είμαστε στο 2015, παραπάνω από 10 χρόνια πριν. Παραγγελιά, παραγγελιά. Από τα μεγαλύτερα τραγούδια.

Δύο Αυστραλοί που ενώθηκαν και απογείωσαν την Kylie Minogue. Ο Nick Cave, η Kylie, Where the Wild Roses Grow. Καλημέρα Βίκυ, να είσαι καλά. Λίγο μας άλλαξε ο στυλ, αλλά θα το στρώσω εγώ. Καλημέρα στο Χερκότ, καλημέρα Κλειό. Εγώ ξέρεις, γράφει, δεν μιλάει με γρίφους. Ψάχνω σαν ένα ωκεανό τραγούδια των Queen. Να βρω τι να ταιριάξω, αλλά λέω να τα αφήσω λίγο το δεύτερο μέρος. Να πάμε σε κάτι happy. Θα δούμε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Για τη φίλη μου την Κάθριν, ναι, κοινό αγαπημένο μας τραγούδι. I was burned by the sun. Έρχεται. I was burned by the sun. Τελευταία εβδομάδα άνοιξες τριήμερο και ταυτόχρονα καλοκαίρι. Your love for me. Αν βοηθήσει και ο καιρός δηλαδή. Your eyes told the tale. Που όπως φαίνεται θα παραβοηθήσει. Still raw.

Σόφι Σόλομον, Ρίτσαρντ Χόλι, τι φωνή έχει αυτός. Και δεν είναι μεγάλος σε ηλικία, τουλάχιστον όταν ηχογραφούσε αυτό. Καλημέρα Βιβί. Cruel Summer Banana Rama. Αχ, τι ωραίες μουσικές έρχονται. Λέω να κρατηθούμε λίγο ακόμη, να ακούσουμε τα άλλα καλοκαιρινά.

0: τι τυχεροί είμαστε που έχουμε αυτές τις μουσικές. Είσαι Ηλία Κατραλή με το Μεσία Μινιμάλ. Το Μινιμάλ τον εμπιστευόμαστε. Βανίλια. Βιβί, θα ακούσουμε το Cruel Summer στην έναρξη της δεύτερης ώρας. Αποφασίστηκε. Θα κλείσουμε όμως την πρώτη ώρα πάλι με Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Γιάννης Νάστας, Ξάξακες. Μη μαζί, γιατί. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Μεγαλώσαμε σε πολύ ωραία εποχή με πολύ ωραίες μουσικές.
1: Μη μαζί, γιατί. Μ' αρέσεις πιο πολύ.
0: Ακόμη και αν μιλάμε για τραγούδι του 2009.
1: Γιατί.
0: Όχι πολύ μακρινό.
1: Μάτια σου διολά.
0: Τουλάχιστον μάθαμε να ακούμε μουσικές και να ψάχνουμε μουσικές.
1: Μη μαζί, γιατί.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: διαβάζω μόνο το μήνυμα που λέει «Μα πόσο καλοκαίρι αυτό». Banana Rama, Cruel Summer. Πόσο πολύ βγάζει καλοκαίρι πραγματικά. Θα μπορούσα να διαγράψω τα πάντα από την Banana Rama και να μας σημαίνει μόνο αυτό το τραγούδι. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακία FM και το 919.gr. Παγκελιά της φίλης μας της Βιβής αυτό. Και καλά έκανε, το κρατούσα για την Τρίτη και την επιστροφή μέσα στον Ιούνιο, αλλά θα το αλλάξουμε 3D cut. Πάνω στην ώρα, καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε.
1: Κουτίνα.
0: Καλημέρα 0681.
1: Σικουμίνε.
0: Κουτίνα.
1: Για ο σαξοφόνο.
0: Έρχονται δύο τραγούδια που το έχουμε ξανακάνει αυτό. Που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση.

μουσικήτα που θα ακούγαμε και θα τραγουδούσαμε ρουμάνικα. Του γιατρού είναι αυτό. Αυτός ευθύνεται. Λολίτα Τσαρτσέλα. AI είναι, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε ποτέ η Λολίτα. Αλλά εδώ η τεχνολογία έχει γίνει τρομακτική. Εδώ έβγαλε πάθος. Έβαλε τσαχπινιά. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems.

να δεις κάθεν τι βγάζει άρτα δηλαδή. Όχι μόνο πορτοκάλια και ραδιόφωνα. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Δεν έχω το όνομά σου, αλλά θα ήθελα να το ξέρω. Καλημέρα, λέει, στην καλύτερη εκπομπή χθες. Το ίδιο προφίλ, το 26410. Έγραφε ευτυχώς στο Αγρίνιο δεν έχουμε τέτοια ραδιόφωνα. Μάλλον δυστυχώς ήθελες να γράψεις. Αλλά ευτυχώς για μας δηλαδή. Μπορεί να το νοούσες έτσι. Τι ταιριάζει μετά από Λολίδα και Τσερτσέλ? Εσείς το είχατε ζητήσει. Η Γεωργία. Και εγώ το υιοθέτησα.

Αυτό δεν το είδατε να έρχεται. Μα του λες αμάνη και εισβολέας. Μαζί με Τσερτσέλ θα πηγαίνει πάντα η Μπανιστριτζού. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Και στη Λευκάδα Κατερίνα. Μπόνα τζορνάτα. Πάμε να παίξουμε σε χρονολογίες και είδη. Και σε Donna Summer on the radio.

Donna Summer για μας αυτό on the radio. Αυτό είναι το αυθεντικό και μπορεί να μην το έχετε πολύ ακούσει.

Big in Japan, η Alphaville. Έβλεπω έναν τύπα μεγάλο σε ηλικία που κάνει όλα τα μεγάλα τα δικά μας τραγούδια, τα ανακατασκευάζει με άπειρα μηχανήματα, έτσι. Και έπαιξε αυτήν την εισαγωγή και έτσι το θυμήθηκα. Να ακούσουμε και ένα καιρό σου, Λίνα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. What a feeling, Κατερίνα. Ναι, ναι και εσύ. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Έβαλε αποσπάσματα από το Studio 4 και τη Ματούλα, το είδα και εγώ αυτό. Έτσι ήρθε στο μυαλό μου. Καλημέρα στο Εδιμβούργο.

σήμερα έχω κάτι για όλους. Και θα κάνω όλα τα χατήρια σήμερα. Και Where the Wild Roses Grow ακούσαμε. Και What a Feeling θα ακούσουμε, που νομίζω ότι ακούσαμε πολύ πολύ πρόσφατα. Μπορεί και μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη. Θα μου πεις και τι έγινε. Αν με σηκώνει το κλίμα και το θέλουν ο κροατές, Μιχάλη, πρέπει να έχετε πρόσβαση στη λίστα μου στα επόμενα τραγούδια. Είχα το Echo Beach εδώ και ώρα και δεν ήξερα αν θα ακούσουμε το Echo Beach ή το Walking on Sunshine. Ρίχτα όλα μέσα. Nick Kershaw για τη φίλη μας τη Λίνα. Would it be good? Πόσο λατρεμένο. Και θυμάμαι ότι στα είδης αυτός πατούσε λίγο στα άρια του Kids. Ήταν και τα μαλλιά, τα χτενίσματα. Δεν θυμάμαι, ήταν αυτό το μικρό δισκάκι, το The Riddle, που είχε μέσα ένθετο με χτενίσματα. Ναι. Μικρό δισκάκι 45 που άνοιγε και είχε μέσα σελίδες. Χωρίς λόγο, με χτενίσματα.

αυτή τραγουδάρα. Ο Νικ Κέρσο και και αυτό δικό σας. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Λαμπρινέ. Πάντα εσύ με τον καλό το λόγο. Έλεγα μια μέρα πόσες φορές ως DJ μου έχουν ζητήσει τραγούδια που μου τα ζητάνε έτσι και δεν μπορώ να σκεφτώ ποιο είναι αυτό. Αυτό έχει γίνει σε κόκκινο χώρο και νομίζω ότι ήταν παλιά μου συμμαθήτρια, η Lillian. Μου λέει, βάλε, λέει, I love you baby. Βρε να μην το βρίσκω. Βρε τραγούδι σε όλο το τραγούδι από την αρχή να καταλάβω ότι ήταν το Can't Take My Eyes Off You. Πολλές τις περιπτώσεις. Α, ναι, το λέγαμε για το Enough is Enough. Που ο τίτλος είναι No More Tears.

καταλάβατε γιατί λέμε ότι ήμασταν τυχεροί. Μεγαλώσαμε σε μια πολύ ωραία εποχή με πολύ ωραία μουσική. Ήταν 1982, εγώ ήμουν 13 χρονών. Τι καλύτερο από το να πέσει σε αυτή την ηλικία πάνω σε αυτό το τραγούδι. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Και να ξεκινάς τότε διστακτικά τα πρώτα σου πειρατικά χρόνια. Εκείνη την εποχή δεν νομίζω να ξεπερνούσα τα όρια της γειτονιάς. Αλλά ήταν μια καλή προετοιμασία. Βιολιά και άλλα βιολιά. Τώρα θέλουμε βιολιά. Smokey, I'll meet you at midnight.

τόσο μεγάλο τραγούδι. Smokey, I'll meet you at midnight. Καλημέρα Βερονίκη, πόσο μου αρέσει αυτό το όνομα, Βερονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Irene Cara, What a Feeling, Flashdance.

πω ότι δεν θυμάμαι καθόλου αυτή την ταινία. Θυμάμαι ότι αυτή την έλεγαν Άλεξ και ήταν οξυγονοκολλήτρια. Τα λέω καλά. Και μετά έγινε χορεύτρια. Την ανακάλυψαν, όσο εκεί θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καν το Footloose. Το Footloose θυμάμαι μόνο τη σκηνή με τα αυτοκίνητα. Θυμάμαι όμως τα soundtrack από αυτά όλα. Για τη Μεγάλη Βρετανία αυτό, που δεν θέλει να ακούσει Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, αλλά θέλει να ακούσει Martha the Muffins, Echo Beats, Far Away in Time.

0: the Muffins, Echo Beach.
1: Echo Beach.
0: Τις μητά κατηγορίες. Έτσι. Σκεφτείτε λίγο, αυτό να έχει βγει στα αίτησα. Όχι, δεν θα πήγαινα. Αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που κάποτε βγήκε. Η ανισόπεδη δίσκο.

0: Έλα, αλήθεια, τώρα το τραγουδήσατε. Όλοι το τραγουδήσατε. Πού?
1: Σ' αυτή την ανισόπεδη δίσκο.
0: Καλά να πάθετε όσοι δεν έχετε έρθει στα πάρτι μας. Ειδικά όταν μετά τα early drinks αρχίζει η Diana Ross. Και ανεβαίνουν οι πρώτοι τρελοί στην πίστα. Upside down.

Upside Down, You Turn Me. Η Diana Ross στα ξημερώματα των 80's, 1980. Έχω 15 τραγούδια σαν αμονή, αλλά πρέπει να επιλέξω μόνο ένα. Και αυτό θα μας βγάλει και λιγάκι εκτός χρόνου, αλλά θα γυρίσω το Σάββατο βράδυ στο Deja Vu. Σπάνια σου ζητάνε Amanda Lear. Πολύ πολύ σπάνια. Είναι και λίγο νοχελικό αυτό. Δεν είναι ακριβώς για χώρο, είναι για το σβήσιμο. Είναι στον οποίο μάνα ποτέ ακόμη, αν βάλει ο DJ το Enigma. Κάμουνε μου λιγάκι μου. Η Amanda Lear, Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Αύριο έχουμε μια φοβερή Παρασκευή. Έδειξε τα δείγματα από σήμερα.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρχαία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας, Περιφερειακή Οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.
1: Αμβρακία FM.
2: Μην κοιμάσαι. Είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς. Θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Café con leche de Loco Mondo.
1: Yasua Donny. Tonino Carotone.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
6: Αμβρακία FM.

με τις άριες της Ιζαμπέλ Παρικαριάν. Ξεκινήσαμε και αυτή την Πέμπτη το απόγευμα μουσικαλοπίπερο Delirium Angelicious, αγαπημένο. Καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα στο 919 από την πόλη της Σάρτας, για όλους εσάς εκεί έξω, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας. Αμβρακή 919 και Βαγγέλη Σερίζος με μουσικαλοπίπερο μέχρι τις 9. Τι κάνετε, καλό απόγευμα. Γεια σου Μητσάρα μου, καλώς ήρθες και αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Τελευταίες ημέρες μετράει ο Μάιος και εμείς εδώ στην Άρτα μετράμε. Πόσες μέρες έχει κάνει αυτά τα ξεσπάσματα ο καιρός, κάθε απόγευμα παιδιά μας ρίχνει του λούμια. Αλλά είμαστε από την Άρτα και δεν μασάμε, όπως λέμε. Με μουσικάρι θα το πάμε μέχρι τις 9. 919.gr 91,9 στα FM. Θέλω να κάνουμε ωραίο παρεάκι με ωραίες μουσικές. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Like Lovers Do. Η φωνή είναι της Macy Gray, τρομερή φωνή. Αυτή η κοπέλα πρέπει να πετάχτηκε λίγο μετά τα 90's, λίγο μετά τα 90's, κάπου στο 2000 και πάμε. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Ωστόσο, μεγάλες επιτυχίες δεν θα τις πεις πάρα πολλές. Εδώ λένε άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρα, θα κάνουμε εμείς κάτι τέτοια. Αξιόλογη φωνή, Here Comes the Rain Again, Annie Lennox, Eurythmics. Έτσι με το μοναδικό τρόπο της Macy Gray, διασκευάρα. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα στην όμορφη Λευκάδα, καλησπέρα στην Πρέβεζα, καλησπέρα στην Μπάργα, καλησπέρα στην Ιγουμινίτσα, στο καναλάκι της Πρέβεζας. Στην Πάλερο, στη Βόνιτσα, εκεί τις γύρω περιοχές της θαλάσσιας. Περιμένουμε να τις δοκιμάσουμε και φέτος, να σας επισκεφτούμε παιδιά με τις ωραίες σας παραλίες. Όμως αφήσω καιρός,

αυτό 2 χρόνια 3 πριν στο μουσικό αλλά το πέρα 3 και 5 δεν υπήρχε περίπτωση το απόγευμα να μην παιχτεί. Τώρα το θυμάμαστε έτσι σαν να... σαν επίτιμου χαλισμένα τον Καμπριάνα και το The Sad Facts. gr 91,9. Έχουμε 17 λεπτά που είμαστε στον αέρα. Μουσικό Λατόπιπερο, Βαγγέλης Συρίζος, και θα είναι μέχρι τις 9.

0: αυτόν που σκέφτηκε αυτή τη διασκευή, παιδιά, Texas Summer Song, Cinematic Electronic, το remix. Μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο. Καλησπέρα Νικολάκη φίλε μου, για τους πολλούς ματάκες για μένα είσαι Νικολάκης ο φίλος μου. Καλώς τον, καλώς τον, καλώς, καλώς έφυγες από Αθήνα και προς Άρτα. Να προσέχεις τον δρόμο για να σε έχουμε τα Σάββατα εδώ το μεσημέρι, παρεάκι. Να ευχηθώ καλό δρόμο και καλή δουλειά και σε όλους τους φορτσιγατζίδες, παιδιά, που όπως έχουμε πει και επανελειμμένα κάνουν τρομερή δουλειά on the road. Αν και εσείς θέλετε να στέλνετε μηνύματα, το προτιμώ στο 919, παιδιά. Ο Νίκος εκεί μου στέλνει στο προσωπικό messenger. Ξέρετε, μερικές φορές αργούμε να τα βλέπουμε, όχι τίποτα άλλο. Μη σας στενοχωρήσω, ε.
1: Μου είπες στο τηλέφωνο κάποτε πως οι άνθρωποι με συμπαθούν, το θυμάσαι. Και εγώ νιώθω πως θέλουν να μου κάνουν κακό. Πως το απόλυτο σκοτάδι δεν μ' αγκάλιασε ακόμη, το θυμάσαι. Στορκίζομαι, δεν είδα ποτέ μου φως από μωρό. Γι' αυτό χαμογελάνε μόναχα τα χείλη μου και τα μάτια μου ποτέ. Γι' αυτό προσπάθησα να μείνω στο σκοτάδι, στην κοιλιά της μάνας μου όσο μπορώ. Γι' αυτό πάντα αργώ. Απολαμβάνω την ησυχία και τη μοναξιά μου. Έμαθα σε αυτό.

Νομίζουν πως η ευαισθησία είναι κάτι καλό. Την αναφέρουν σαν χάρισμα, σαν κάτι υπέροχο. Το μόνο ταλέντο είναι να μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος, κι εγώ αυτό δεν το κατέχω. Νομίζουν πως είναι ρομαντικό να πληγώνεσαι, γι' αυτό επέλεξα να απέχω. Από τους ακίνδυνους ερωτές τους, τα φοβισμένα γραπτά τους, για τις αθόρυβες πνιγμένες ζωές τους. Σε όλους αυτούς δεν άνοιξε μύτη τους ποτέ. Στα καλά καθούμενα από μια και μοναδική σκέψη που κάναν κάποτε. Εκείνοι δεν ήταν τον εαυτό τους αγνώριστος σε φωτογραφίες ποτέ. Δεν έχασαν κανέναν που αγάπησαν από κοντά τους ποτέ, γιατί δεν μπορούσαν να τον αγαπούν κοντά του. Μιλούν για ευαισθησία άνθρωποι που δεν βρίσκει μάνα τους, τα μάτια τους θλιμμένα. Τι να μου πούν όλοι αυτοί, δεν έχετε ιδέα. Ρομαντικοποιείτε τον πόνο, την απελπισία, την πείνα. Δεν ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω, και είστε τυχεροί που δεν θα μάθετε.

Όντως, ευαισθησία μερικές φορές δεν είναι ωραίο πράγμα, παιδιά, να ξέρετε. Και όλα αυτά τα λόγια που λένε μέσα οι μάγκηδες εδώ, Victor as the band poetry social club, PIV, με την ευαισθησία που ακούσαμε λίγο πιο πριν. Μερικές λέξεις από τα τραγούδια είναι πάρα πάρα πολύ αλήθεια. Τι να κάνουμε. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο. Back to the classics. Back to the Dire Straits. Money for nothing.

πολλές πολλές καλησπέρες στη Λίνα τη φίλη μας. Καλησπέρα σε όλους, λέει η Λίνα. Καλησπέρα και από το στούντιο του 919, Λίνα.

πολλά και άλλα τέτοια. Be My Lover, La Bouche και άλλα 90's. Χρυσή εποχή των 90's, θα ακούσετε αύριο βράδυ αν επισκεφτείτε το Café Bar Delicura στη Φιλοθέη Άρτας. Café Bar Delicura στη Φιλοθέη Άρτας.

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και το βράδυ και να προσέχετε γιατί γίνονται έργα και πότε γίνονται έργα εδώ στην Άρτα. Και να προσέχετε και να αλλάξετε ωραία και να μας επισκεφτείτε να περάσουμε ένα βράδυ Παρασκευής πάρα πάρα πολύ όμορφο. Θα ακούσουμε 90s και ελληνικά και ξένα.

Είναι μερικές διασκευές όπως λέμε συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο. Θαύμα, παιδιά, θαύμα. Και θα μείνουν αυτές τις διασκευές. Δεν μπορείς να μην παίξεις δηλαδή αυτό το Indian Summer. Εντάξει, είναι κρίμα. Πέμπτη απόγευμα στο Ναυραγέ 9:19. Μπροστά μας έχουμε μια Παρασκευή και ένα τριήμερο καπάκι του Αγίου Πνεύματος. Ας ευχηθούμε να φτιάξει λίγο καιρό για το Στολαρουμίερος να μπουν λίγο στη θάλασσα και να ξεκινήσει επιτέλους αυτό το πιτσοπαριστικό παραδόσιο, έτσι, με την θάλασσα, το πιτσομπάρ, θάλασσα, μπύρες, κοκτέιλ και όλα αυτά. Πραγματικά εδώ στα μέρη μας, στα όμορφα μέρη μας, στο Ιόνιο, να πω έτσι, να καταλάβετε, δεν έχουμε αρχίσει ακόμα, παιδιά. Ο καιρός δεν το επιτρέπει, ειλικρινά. Το εύχομαι το Σαββατοκύριακο να πάρουμε μπροστά και μη τι άλλο με τέτοιες μουσικάρες, έτσι, στα μπαρ, παιδιά. India Summer, Jim Morrison, UCP Berlin Bootleg στο Remix. Και πάμε λίγο στο 70s. Grassroots, Live for Today.

λεπτά πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Ο Rick Astley, αγαπημένος, το λέμε και το ξαναλέμε, το κομμάτι αυτό με την ψυχή των 80's, το 2026, Waiting on You, μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο μουσικόλα του Βίπερο. Τι να κάνουμε, έχουμε τις αδυναμίες μας. Daddy, take me there. Άλλο κόλλημα.

Daddy Take Me There, Young the Giant, με το The Welcome. Θα μας κλείσουν την πρώτη ώρα. 919.gr 91,9 στα FM. Μουσικόλα του Πέπερο απογευματιάτικα. Καλησπέρα στην πόλη της Σάρτας. Καλησπέρα από την πόλη της Σάρτας. Καλησπέρα στα όμορφα τζουμέρκα μας. Έως κάτω την όμορφη Κορονησία μας. Deep in the algorithm. Ο Αγγέλης Ρίζος επιστρέφει μετά τις 8. Μην είναι εδώ συντονισμένος.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Girl Like You, Before, Animal Twist, Marina Hans. Καλώς ήρθατε για δεύτερη και τελευταία ώρα, 5 απόγευμα, 28 Μαΐου. Από την πόλη της Σάρτας, Δημοτική Ραδιοφωνία της Σάρτας και 919.gr για εσάς εκεί έξω τους μακρινούς, τους αγαπημένους. 91,9 είμαστε στα FM. Και χαιρόμαστε, παιδιά, πάρα πολύ. Εγώ ιδιαίτερα, αν δεν υπάρχουν οι FM, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, ειλικρινά. Come alone, a girl like you. Να χαιρετήσω τη φίλη μου τη Βερονίκη, με το πολύ ωραίο όνομα, από τη Θεσσαλονίκη. Όντως, αυτές οι βροχές, οι απογευματινές βροχές του Μαΐου, μας κάνουν να αναρωτιούμαστε τι γίνεται, Εχθές, παιδιά, έφαγα μία βροχή με το μοτοσακό μου το απόγευμα, τρομερή. Αλλά είναι αλλιώς να την τρως το Μάιο τη βροχή και αλλιώς το Γενάρη.

για τον Φούρμη και πάλι και πάλι και πάλι και σε όσους εκτελέσεις να τα ακούσεις δεν το βαριέσαι ποτέ, αρκεί να υπάρχει μέσα η φωνή του Φρέντι, να μην είναι καθόλου λιωμένη, έτσι υπέροχος Kenneth Barger με τον Andres Ponsain σε ένα διασκευή των Queen στο You Don't Fool Me. Εδώ είμαστε παρουσιάζοντας ό,τι πιο καινούργιο remix ή τραγούδι υπάρχει στο μουσικό λατό πιπερό, χωρίς να ξεχνάμε τις ωραίες παλιατζούρες που έχουμε στο παούλο μας. Simply Minds για τη συνέχεια, New Cold Dreams στη μεγάλη έκδοση, έτσι να θυμηθούμε πραγματικά αυτό το μεγάλο συγκρότημα το οποίο δεν είχε You Don't Care About Me, Don't Forget You Don't Care About Me, είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες, πιστέψτε με. Είμαστε στο 919.gr, 91,9 στα FM μας. Μπορείτε να μας ακούτε δυνατά και φυσικά έχουμε υπέροχο σελονάκι με τους υπέροχους αμαρακιώτες στο 919.gr που μπορείτε να μας γράψετε ό,τι γουστάρετε. New Gold Dream.

We Will Not Be Lovers, αυτή είναι η Whittle Boys φυσικά. Το βλέπετε από τη φασαρία που κάνουν στα κομμάτια τους. Και όμως το 2026 μερικά κομμάτια, αυτά τα μέγιστα κομμάτια ή τα συγγνώμη συγκροτήματα των 80s ή των 90s έχουν ακόμα τόσο μεγάλη αγάπη για την δουλειά που κάνουν, για τα τραγούδια που συνθέτουν, που μελοποιούν, που ακόμα και το 2026 που μιλάμε ακούγονται δυνατά στο ραδιόφωνο. Εάν φανταστείτε ότι η OMD είναι όλα γκέιμ, ηλεκτρίσιτε και δεν συμμαζεύεται, έχουν παιδιά μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, 32 συναυλίες όλη την Ευρώπη. Ουαλία, Δουβλίνα, Ιρλανδίες, Μαδρίτες, Μπαρτσελόνες, Αγγλία φυσικά, 32 συναυλίες η OMD. Και όλα αυτά εγώ πιστεύω σαν Βαγγέλης Ρίζος για την αγάπη για τη μουσική. 25 λεπτά μετά τις 8, Σάντρα διασκευάζει το TikTok. Μια υπέροχη φωνή σε ένα μεγάλο κομμάτι, Βάριος.

άλλο κομμάτι από μια μεγάλη τραγουδίστρια πραγματικά. Μετακομίζει από το Μόντρεαλ του Καναδά στο Παρίσι. Διανύει μια δεκαετία γεμάτο επιτυχίες, 35 εκατομμύρια δίσκους πουλάει, παιδιά. Αυτή είναι η Μιλέν Φάρμερ. Ποιοτικούς σκοτεινούς στίχους είχαν τα κομμάτια της, αλλά η μουσική της ήταν το κάτι άλλο. Ήταν στιχουριός, ήταν συνθέτης, ήταν ηθοποιός, ήταν πανέμορφη. Σαν κάτι γαλίδες, έτσι μοντέλα, πραγματικά. Apple Mon νούμερο από την Μιλέν Φάρμερ εδώ στο 9-19. Μπαίνοντας το τελευταίο μισάωρο.

πίνω παραγωγού του λαϊκού πεδιού. Περάσαμε στο δεύτερο και τελευταίο μισάωρο της δεύτερης ώρας, τελευταίο μισάωράκι. Η βραδιά συνεχίζεται στον άλλο διόφωνο, θα υπεδοχτείτε το σλίκι 9 η ώρα, δεν μου γλιτώνει. Είδα την ανακοίνωση στο Facebook, παιδιά, αυτή τη φορά δεν μου γλιτώνει, θα έρθει. Θα τον περιμένω, δεν. Ξέρετε, με το σλίκι έχουμε ένα, την αλλαγή εδώ στο στούντιο. Πρέπει να μας γράφει στο στούντιο ο Αλέξης Κατσαδωράκης, πρέπει να μας το γράφει αυτό σε κάμερα. Κλείνω όλα τα μηχανήματα, πάω να φύγω και σκάει μη το 9 η ώρα ο Σλίκητη, ο Θανάσης. Απίθανα πράγματα.

Αυτά είναι από τα διαμάντια των 90's. Και αν θέλεις να ακούσεις περισσότερα διαμάντια για τον 90's, θα έρθεις αύριο στη Φιλοθέα Άρτας. Πάνω περιφερειακή οδός Άρτας Ιωαννίνων, Δελικούρας Καφέ Μπαρ. Όλοι σύσουμε η ομάδα και κάνουμε μια επιστροφή στα 90's. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία με bartenders, οι οποίοι θα κάνουν τα κόλπα τους, αλλά θα πιούμε και ωραία κοκτέιλ. Μουσικές 90's και ελληνικές και ξένες. Και η βραδιά θα κυλήσει υπέροχα στη Φιλοθέα Άρτας. Μετά τις 9.30, Παρασκευή βράδυ, αύριο βράδυ, θα είμαστε εκεί για ένα απόλυτο 90's party. Ωστόσο, Electronic Second Nature, αυτά τα τραγούδια που βρίσκουμε για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, έτσι, τα ωραία μας νέα.

Τι όμορφο τραγούδι από τους Πάντερας. Too good. Θα σας κλείσω με Belove Time After Time, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω αυτό το κομμάτι στον αέρα του 99, πραγματικά. Θα σας ευχαριστήσω που ήσταν εδώ για 2 ώρες, 5 απογευματάκι, 28 του Μαΐου, από την πόλη της Άρτας, από το αμβρακιώτικο ραδιόφωνο της, από το δημοτικό της ραδιόφωνο, το Βαγγέλη Ρίζο που ήταν για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Σιγά σιγά την κάνω, παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω, να περάσετε καλά μια Πέμπτη βράδυ και θα τα πούμε στα έξτρα. Όπως είπαμε, καφέ μπαρ Δηλικούρας, αύριο βράδυ, Παρασκευή βράδυ, λίγο μετά τις 9:30, το απόλυτο night της πάρτι στη Φιλοθέη Άρτας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Ναι, λοιπόν, δεν έχει πάει κάτι λάθος. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Ναυράκι 919. Και αυτό εδώ, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι το mic check. Αφορμή τα γεγονότα του τελευταίου, της προηγούμενης Κυριακής μάλλον, στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, πριν τον τελικό της EuroLeague, είπαμε να ξεκινήσουμε με τον εθνικό μας ύμνο. Καλησπέρα λοιπόν από την Ελλάδα, από τη χώρα των μαφιόζων. Εμείς εδώ ωστόσο δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτά, ήταν αυτό το intro, έτσι, για να μπούμε ζεστά. Η δουλειά που κάνει αυτή εδώ πέρα η εκπομπή είναι να παίζει το καλύτερο rap της πόλης. Αυτό το οποίο κάνει το hip hop, το rap, είναι να παίρνει τις καταστάσεις και να τις φέρνει στα μέτρα του, μέσα από το sampling κυρίως. Το hip hop δεν ανακάλυψε τίποτα, το hip hop ξανά ανακάλυψε τα πάντα.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Βίτο, Βίτο, αδερφέ μου. Μιλώσα λανθάνουσα. Νομίζω το intro πάει και για την πάρτι σου,

Λοιπόν, Psycho Realm, η αρχή, Street Platoons, ένα γιο στο Βίτο, ένα γιο στη Δανάη, Άντερ και στην Ιωάννα, ένα γιο στη Λίνα.

Παλάβης γίνεται ρε φίλε μέσα στο chat της. Παλάβης γίνεται. Μέχρι το Rotterdam έχει φτάσει η φωνούλα μου. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Λευτεριά στην Παλαιστίνη το μόνο σίγουρο. Λευτεριά σε όλους μας. Και εκεί στα 61 μας πουλιά. Στον Αλέκο ένα γεια, ένα γιο,

Πού είσαι Φινές, πού είσαι δικέ μου, πού είσαι 0681. 20 βάλε χρόνια πίσω, old school-ίκι.

Από τις εποχές λοιπόν του ντεμπούτου των Psycho Realm το 1997, όταν ακόμα στη σύνθεση του group ήταν και ο B-Real, ήταν ενεργός και ο Big Duke. Οριακά manifesto η φάση. α2641-02641-0, ο κωδικός από πού είναι ρε παιδιά.

Και μιλώντας για B-Real στην αρχική σύνθεση των Psycho Realm, εδώ τον ακούμε να συμμετέχει σε ένα κομμάτι σε παραγωγή του Static Selecta, Gatekeeper, Beatmaker. Μαζί με τον Lord Sko. Ο Φινές τα ξέρει καλά αυτά. Εγώ δεν του έχω δώσει τόση βάση. Ο Φινές μου έχει πει ότι είναι rapper για τους rapper. Right. While y'all was stinking it up, I was cooking up the

Αυτός ήταν λοιπόν ο Lord Scoo σε παραγωγή του Static Selecta, συμμετοχή του Birial και του Smoke Diza νομίζω, και αυτό ήταν το Northern Lights. Και πάμε σίγουρα σε έναν πολύ πολύ πολύ δυνατό rapper. Σε δύο μάλλον πολύ δυνατούς rapper. Στην Αγγελική νομίζω ότι δεν έστειλα χαιρετισμούς και λάθος μου μεγάλο.

Κράγει ρε βίτο, θα μου το κάνεις πόρε φέμε εδώ πέρα. Πώς τους κόβεις εδώ πέρα μέσα, μιλώντας για το πέπλο Μίχλης πάνω από την Πρέβεζα. Η Λίνα από τη Λευκάδα. Τη βλέπεις τη φάση να παίζει κανένας πανθύρας εδώ πέρα μέσα και να μην είναι και μαύρος.

You are on fire, my man. Όλοι σας, όλοι σας εκεί πέρα μέσα στο chat του 919.gr. Μπες και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Αυτοί οι δύο ήταν ο Percy P, ήταν ο Charlie Tuna, Δύση και Ανατολή μαζί, No Time for Jokes, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Είμαστε από αυτούς που σου φύγαν. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε, και παίζω στα αμάξι σας. Μ' αρέσει αυτό το πραγματάκι, δεν θέλω να μ' ακούτε από σπίτια, θέλω να μ' ακούτε από αμάξια. Άλλωστε, I do it all for you.

0681-681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0681-0
μηδέν στην αρχή. Αλλά γουστάρω φουλ το χιούμορ σου.

Λοιπόν, είχαμε τον Percy P και τον Charlie Tuna στο προηγούμενο κομμάτι, την Bronx και Los Angeles. Ναι. Μείναμε στο Los Angeles, Καλιφόρνια. Από τις ιδιαίτερες μορφές, από τις ιδιαίτερες χρειές, από τις ιδιαίτερες προσωπικότητες της πιο abstract πλευράς της Δύσης. Ο Essie Alone με ρίζες από τις εποχές των Freestyle Fellowship. Το συγκεκριμένο ήταν μέσα από τον ντεμπούτο του και ήταν το All For You. Σε περίπτωση όμως που δεν σας αρέσουν πολύ αυτά που παίζουν μέχρι στιγμής, το επόμενο είναι για σας. If You Don't Feel Right, ακούστε και αυτό, πας και γουστάρετε.

Είναι δεύτερη εκπομπή στη σειρά που ροκάρουμε πράγματα από τους Roots. Είναι λίγο δύσκολο άμα πέσει σε αυτή τη διαδικασία να βγεις. Επική μπάντα. Αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παίξει από το The Tipping Point. Εδώ είμαστε ένα δίσκο πιο μετά, είμαστε στο Game Theory. Σε ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του δίσκου, αυτή έτσι η ευρύτερη δυσφορία για όλα αυτά που συμβαίνουν όταν μεταφράζεται σε ατόφια γκρούβα μαζί με την Μουμου Φρέσ στο ρεφρέν, είναι το Don't Feel Right.

0: to go far.
1: Get up on your shit. You ain't living up your life. You's a fucking living god while you bowing down to Christ. You ain't knowing that the gift of all the trapped inside your mind. Gold so fury in the gold's on the rise.
2: Αυτή ήταν λοιπόν οι Underachievers από το Flatbush, Brooklyn, Νέα Υόρκη και... Ένας βασικός λόγος που θέλουμε να ακούσουμε μουσική ώστε να γουστάρουμε, να περάσουμε καλά, να προβληματιστούμε. Είναι σίγουρα το ότι θέλουμε να ράξουμε. Υπέρα αγαπημένο, υπερλάτρεμένο κομμάτι είναι ο Large Pro, από τους μεγαλύτερους producers εδώ και στο μικρόφωνο, σε ένα από τα πιο εμβληματικά του κομμάτια, τα οποία θα μας φτάσουν στο μισάωρο. I just wanna chill and keep my hand around her. I just wanna chill.

Check it out. Λινά μου, νομίζω ότι θα στο χαλάσω. Δεν είναι. Ο αργύρισα το 10 λεπτά κήρυγμα ακροατής μου. Νομίζω δεν είμαι ούτε εγώ ακροατής του Αργύρη. Οπότε λυπάμαι, γλυκιά μου.

Και θα βάλουμε για κάτι ακόμα έτσι κλασικό για τη συνέχεια. Έχω αρχίσει σιγά σιγά να ξεπερνάω τα κόμπλεξ μου και να βάζω κομμάτια τα οποία εγώ το έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Ναι, τα ακούσετε κι εσείς άλλες τόσες.

Τσάμπεροκ λοιπόν, OC, ο τεράστιος OC, Τζέρο δε Ντάματζα, αυτοί οι τρεις στα μικρόφωνα και DJ Premier στην παραγωγή.

Αυτό λοιπόν ήταν το The Return of the Crooklyn Dodgers, το οποίο αποτέλεσε το soundtrack της ταινίας του Spike Lee, το Clockers, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είχαν γράψει και για το Crooklyn, το οποίο είχε βγει λίγο νωρίτερα. Τέλος πάντων, πλούσια η φιλμογραφία του εν λόγω σκηνοθέτη. Πάμε όμως να ακούσουμε κάτι άλλο. Γιατί δεν μπαίνει. Μπήκε. Και πολύ πολύ πολύ καιρό να παίξει στην εκπομπή. Oh,

Οι τύποι που ανήκουν στη στρατιά εκείνη τη θρηλυκή των μεγάλων hip-hop μπαντών, μαζί με τους Public Enemy, μαζί με τους Run DMC. Οι τεράστιοι μοναδικοί Beastie Boys, είτε ο MCA, Rest in Peace, Mike D. και ο Ad-Rock. Πολύ συχνά καλύπτε τα νότα τους ο Mixmaster Mike. Και φυσικά αυτό ήταν το Sursaut, ένα από τα μεγαλύτερα τους hit, μέσα από το Ill Communication. Έχοντας ήδη ξεπεράσει το πρώτο τους αέρα, το πιο punk αέρα. Και αφού κάνανε τους πειραματισμούς τους εκεί πέρα με το Paul's Boutique, βγήκανε πανέτοιμοι να ροκάρουνε το σύμπαν ξανά με το License to Ill. Σ' αρέσει Πασάκο μου η κουμπή, σ' αρέσει Βίτο. Πάρε και λίγη Little Sims, το 2020. Να σε γκραϊμάρω λιγάκι, να σε πάω λίγο από το μεγάλο το νησί. Never lack, still whipping main pro, nigga. Man, they should've never let me discover the mind. Stop fucking with my heart.

σίγουρα η Little Sims είναι φοβερά πολυδιάστατη καλλιτέχνηδα. Δεν έχει μόνο αυτό το grimy ύφος το οποίο βγάζει προς τα έξω, αλλά εδώ πραγματικά με αρρωσταίνει το πώς έχει παίξει με όλα τα distortions, με τις παραμορφώσεις, πώς έχει βγάλει τόσο μπροστά μόνο τα drums της. Τελείως to the point. Αυτό ήταν το Boss λοιπόν από τη Little Sims.

Και αφού κάναμε το πέρασμά μας από το νέο ήχο, πάμε ξανά πίσω στις κλασικές μπουμπαπίλες. Από έναν από τους μεγαλύτερους beatmakers, το ενδεύτερο ενός θρυλικού γκρουπ, τον EPMD. Ο Eric Onassis μαζί με τον Paris Making Dollars, αλλιώς Eric Sermon. Και έχουμε περάσει και ακούμε το Rain. Yeah,

Όπα, όπα, όπα, ρε τρελέ, Κωστή. Πρώτα απ' όλα θέλω να αποφασίσεις αν το λευτεριά στην Παλαιστίνη γράφεται με ύψιλον ή με φύ. Εντάξει, βλακίες λέω, αμεληταία τα λαθάκια. Αλλά όντως έχει βγάλει δύο δουλειές ο Mike D μέσα στο Μάιο. Μια φορά μπαίνεις ρε τρελέ να πούμε, μια φορά το χρόνο μπαίνεις να ακούσεις και μας το δίνεις, σωστά. Στείλε τίποτα.

Αμ, τι τα λέω ρε φίνες, δεν τα λέω καλά. Και καλά τα λέω και καλά τα παίζω. Έτσι δεν πάει. Ένα τεταρτάκι μας έχει μείνει. Δεν θέλω να παρασυρθείτε, δεν θα ακούσουμε rap τώρα. Αλλά θα γουστάρουμε λιγάκι εδώ με Soul Jazz Orchestra και το Kingdom Come. Δεν ξέρω, μου βγάζει κάτι από αυτή τη μουντίλα της αναμονής του καλοκαιριού για τα τερτύπια του καιρού. Εδώ η Αγγελική μας έλεγε ότι έχει απειλωθεί μια τεράστια ομίχλη πάνω από τον Αυραγικό εκεί πέρα στην Πρέβεζα. Εδώ ο καιρός πάλι κάνει τα τρελά του το πρωί, έχει 35 βαθμούς, το μεσημέρι έχει καταιγίδες.

θυμάστε οριακά με αυτά που μας κάνει ο καιρός, πώς ήταν οι αγορές το 15 που βαράγανε το ζουρνά και τα ντάουλια και χορεύανε. Γελάς. Οριακά να ξέρετε ότι όταν επέλεξα το intro το σημερινό που παίξαμε το soundtrack από το Νονό, από το The Godfather του Νίνο Ρότα, λέω να παίξω αυτό σαν εθνικό μας ύμνο ή να παίξω το soundtrack από το The Muppet Show. Μέσα θα έπεφτα και στα δύο νομίζω.

κοριτσάρα μου να περνάς όμορφα, αλλά σε θέλω εδώ πέρα, αν μου φύγεις ακόμα. Έχουμε, πόσα έχουμε, 1,5 κομμάτι ακόμα.

Όποιος παρακολουθεί λιγάκι την εκπομπή, έτσι νομίζω πριν από 3 πέμπτες κάτι πρέπει να είχαμε ξαναπαίξει από Ilal Scratch. Ωραίο, ωραίο τσίλικο νεοιορκέζικο boom bap εκεί, 1994 και αυτό. Απ' την καρδιά της Golden Era σας έχω παίξει σήμερα.

Ακριβώς την ίδια εποχή το 1994 πεζόντουσαν αυτά στο Τέξας, ενώ στη Νέα Υόρκη είχαμε τα προηγούμενα. Είναι η ESG, ή μάλλον είναι ο ESG. Σε ένα κομμάτι το οποίο ακούγεται πολύ πολύ όμορφα, είτε πηγαίνοντας στην παραλία, είτε γυρνώντας από την παραλία, είτε όταν είσαι στην παραλία. Ocean of Funk, ESG, προτελευταίο κομμάτι για το σημερινό Mic

Καλώς είμαι και εγώ ρε παιδιά, αλλά εσείς είστε πολύ πολύ πολύ καλύτεροι. Και όντως ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Όχι επειδή έπαιξα εγώ καλά, επειδή γουστάρατε εσείς πολύ περισσότερο. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Ο μπερδεμένος Λίκη Τι είχε στο μυαλό του να επιλέξει κάτι από Sonny Rollins, ο οποίος μας άφησε σε βαθιά γεράματα πριν από λίγες ημέρες, πλήρης ημέρων.

Ανταυτού, επειδή για άλλη το μυαλό του, έβαλε στη λίστα λίγο Ronnie Jordan, The Antidote After Hours. Σας αφήνω με αυτές τις ώρες έτσι πενιές να γλιστάνε στην κιθάρα του Ronnie Jordan σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του κομμάτια. Δίνει μεγάλη πιθανότητα να είμαστε και την επόμενη Πέμπτη εδώ. Οπότε σας θέλω όλες και όλους με την καλύτερη διάθεση ξανά. Πολύ πολύ αγάπη, καλό τριήμερο, να περάσετε υπέροχα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

γράφει στο πιστόφυλλο του δίσκου ότι αν ένας ψαγμένος Αριανός έρθει στη γη θα ανακαλύψει πάνω από 10.000 jazz δίσκους, όλοι με ρυθμό 4 τέταρτα όπως είναι όλη η δυτική μουσική, και θα βρει ένα δίσκο που δεν θα ακολουθεί αυτό το μέτρο και θα είναι στα 5 τέταρτα. Αυτό έκανε ο David Brubeck και το κουαρτέτο του. Δεν γίνεται να γράψουμε jazz 5 τέταρτα. Ορίστε. Take 5. Γιατί Αριανός, γιατί είμαστε το 1959 και τότε πιστεύαμε ότι οι Αριανοί θα έρθουν στη γη. Τελικά πήγαμε εμείς εκεί. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα στον Αριανό.

David Brubeck Quartet, τέσσερα άτομα που άλλαξαν για πάντα τη μουσική. Και ήταν το πρώτο jazz instrumental που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Φοβερό. Και take 5. Εκεί δεν είναι βρισιά. Πάρε 5. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, και καμαρώνουμε πάρα πολύ να το λέμε αυτό, το δημοτικό μας ραδιόφωνο είναι εδώ και σας λέει καλημέρα σε μια ηλιόλουστη Πέμπτη. Χθες μπουμπονιτά γύρω γύρω, λέμε τώρα έρχεται, τώρα έρχεται, ποτέ δεν ήρθε. Strawberry Fields Forever. Άκουσα παράπονο ότι δεν βάζουμε πολύ Beatles, οπότε θα το πάμε 2 μέρες σε σειρά. Καφεδάκι, ραδιόφωνο στο βάθος και πάμε στη ρουτίνα μας.

Μα είναι να ακούσω εγώ παρατηρήσω ότι δεν βάζουμε Beatles. Σε εμάς εδώ βάζουμε. Για να δω τι γίνεται στο chat. Καλημέρα Τζένι, καλημέρα στο Βουργαρέλη. Αυτά τα μηνύματα έρχονται 3 ώρα το βράδυ στην επανάληψη. Στα κονσερβοκούτια. Καλημέρα στο Βουργαρέλη. Ελπίζω κάποια στιγμή Τζένι να τα πούμε από κοντά. Καλημέρα στην εξωτική ερωτική Ελεουσάρτας, στην υπέροχη βαράντα 16 λεπτά μετά τις 6. Και μετά ξεκινάμε το σίδερο στη βαράντα. Κράτησέ το. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Πρόεδρε. Καλημέρα στην Φιλοχία. Καλημέρα Κωστή. Και ένα μήνυμα που γράφει το καλύτερο πρωινό ξεκίνημα. Υπογραφή Κατ. Ρικάρντο Κοτσιάντε. Τσέρβα Πριμαβέρα. Σε ευχαριστώ Κατ. Όποιος όποια κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι.

έχετε ακούσει την εκφράση που λέει muscle memory, που οι μυς θυμούνται τις συνήθειές τους. Έτσι και εγώ όταν ακούω τραγούδια σαν αυτό, Τσέρβα Πριμαβέρα, νομίζω ότι μυρίζω παλιά μοκέτα, παλιοκερισμένα τραπεζομάντιλα και τσιγαρίλα στη ρούμπη, κατεβαίνοντας στα σκαλιά. Πραγματικά νομίζω το μυρίζω αυτή τη στιγμή. Ρικάρντο Κοτσιάντε. Και εκεί που νομίζω ότι έχω βρει το καλύτερο τραγούδι, εσείς βρίσκετε ένα καλύτερο. Αλλά αυτοί είστε. Quanto tempo e ancora. Non ci credevo. Ho detto che io non. 0-1. Κερδίζετε προς το παρόν.

Biagio Donazzi. Quanto τέμπο ancora. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Έχουμε το ακούσει με χρόνια. Και μπράβο σας. Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα κύριε καθηγήτρια. Καλημέρα Ηλέκτρα. Καλημέρα Σοφία. Σοφία like this. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στις Φανοβαφές Κοντογιάννη. Στην Αμφιθέα. Τι εννοείς μορτωσά εκλέμπτινες? Τι έπαθες? Ένας αντιγκέμπ. I just want to be your everything. Τι ωραία πρωινά είναι αυτά. Τι ωραία πρωινά στείλουμε μαζί.

Oh, the Gabe. I just want to be your everything. Οι γενικές αποθήκες δεν έχουν το τραγούδι που ήθελες, Γιώργο, αλλά θα το λύσουμε αυτό. Καλημέρα, Λεκό. Προπαρασκευή στον Αμβρακή FM και το 919.gr. I just want to be your everything και everything's coming up roses. Να τα δέσουμε λίγο στην τελευταία λέξη, στο λίγοντα. Σας περιμένω στο 919.gr. Μαζί φτιάχνουμε τα πρωινά. Μαζί επηρεάζουμε τη μουσική ροή.

νομίζω και χθες, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, ακούσαμε ξανά Black. Αλλά είναι αυτά τα δύο, Wonderful Life και Everything is Coming Up Roses, τα είχαμε μαζί στο βινήλιο. Καλημέρα Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν, καλημέρα αγαπημένη. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο και καλημέρα Γιώργο.

ταξιδιάκι Ολλανδία. Κλόνος του Σον Πέν είναι αυτός, ο Ντάνι Βέρα. I was made for loving you. Καλημέρα Βίκη. Βάλε κάτι ανεβαστικό να πάει καλά ημέρα. Και να στείλω πολλά φιλιά στη Στεφανία που σίγουρα ακούει. Οκ. Να μελετήσω λίγο γιατί μας έβαλε ο Δημήτρης από το Λίβερπουλ. Strawberry Fields Forever. Τώρα το πιάσα. Ο κήπος λέει με την ποιητική χαρά που έπαιζε ο Τζον Λένον σαν παιδί. Τι ωραίο. Τι ωραία. Τι ωραία πράγματα ζείτε. Number one friend. Οι silencers. Καλημέρα και στην Πεκατόρου της Άρτας μας.

Silencers. Number one friend. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Όμορφη προπαρασκευή. Αχ ναι, πω που δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου ότι έχετε τριήμερο και θα είμαστε μείον μία Δευτέρα. Και εδώ τώρα Κάθριν. Μήνυμα από Χαλκιδά. Α, μπα, την ξέρετε. Ήταν χθες στο Τσέις. Κρίμα έχασε. Τι εννοείς αν την ξέρουμε? Η Φωτεινή έχει ζήσει εδώ μέσα, στο στούντιο. Θα βρω καμιά φωτογραφία από το προφίλ της να αποδείξω τα λεγόμενα. Είναι η Φέη που λέμε καλημέρα στον δρόμο, Φέη. Τσούκου τσούκου η αρτούλα μας. Viral έχει γίνει στο ίντερνετ, σε όλα τα site. Only love can break your heart. Right from...

ή αν κλαμπ να διασκευάσουν κάτι που το μάθαμε έτσι κι αλλιώς σε διασκευή. Only love can break your heart. Καλημέρα Βίκη. Where the wild roses grow. Αλήθεια τώρα πρωί πρωί. Να πέσουμε στα πατώματα. Τι θα κάνω εγώ με εσάς. Άντε που είσαι στα πάρτι. Στην πίστα πάντα. Το ακούραστο. Monophonics Promises. Ζωντανά στον Αβρακέφα. Ζωντανά στο 919.gr.

Η αγαπημένη Monophonic στο Promises. Είμαστε στο 2015, παραπάνω από 10 χρόνια πριν. Παραγγελιά, παραγγελιά. Από τα μεγαλύτερα τραγούδια.

Δύο Αυστραλοί που ενώθηκαν και απογείωσαν την Kylie Minogue. Ο Nick Cave, η Kylie, Where the Wild Roses Grow. Καλημέρα Βίκυ, να είσαι καλά. Λίγο μας άλλαξε το στυλ, αλλά θα το στρώσω εγώ. Καλημέρα στο Χερκότ, καλημέρα Κλειώνα.

0: Ο ξέρεις γράφε. Δεν μιλάει με γρίφους. Ψάχνω σαν ένα ωκεανό τραγούδια των Queen. Να βρω τι να ταιριάξω, αλλά λέω να τα αφήσω λίγο το δεύτερο μέρος. Να πάμε σε κάτι happy. Θα δούμε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Για τη φίλη μου την Κάθριν. Ναι, κοινό αγαπημένο μας τραγούδι. I was burned by the sun. Έρχεται.
1: I was burned by the sun.
0: Τελευταία εβδομάδα άνοιξες. Τριήμερο και ταυτόχρονα καλοκαίρι. Αν βοηθήσει και ο καιρός δηλαδή. Που όπως φαίνεται θα παραβοηθήσει.

Σόφι Σόλομον, Ρίτσαρτ Χόλι, τι φωνή έχει αυτός. Και δεν είναι μεγάλο σε ηλικία, τουλάχιστον όταν ηχογραφούσε αυτό. Καλημέρα Βιβί. Cruel Summer, Bananarama. Αχ, τι ωραίες μουσικές έρχονται. Λέω να κρατηθούμε λίγο ακόμη, να ακούσουμε τα άλλα καλοκαιρινά.

0: τι τυχεροί είμαστε που έχουμε αυτές τις μουσικές. Είσαι η Λέα Κατραλή με το Μεσία Μινιμάλ. Το Μινιμάλ τον εμπιστευόμαστε. Βανίλια. Βιβί, θα ακούσουμε το Cruel Summer στην έναρξη της δεύτερης ώρας. Αποφασίστηκε. Θα κλείσουμε όμως την πρώτη ώρα πάλι με Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Γιάννης Νάστας, Ξάξακες. Μη μαζί, γιατί. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Μεγαλώσαμε σε πολύ ωραία εποχή με πολύ ωραίες μουσικές.
1: Μη μαζί, γιατί. Μ' αρέσεις πιο πολύ.
0: Ακόμη και αν μιλάμε για τραγούδι του 2009.
1: Γιατί.
0: Όχι πολύ μακρινό.
1: Μάτια σου διολάθη.
0: Τουλάχιστον μάθαμε να ακούμε μουσικές και να ψάχνουμε μουσικές.
1: Μη μαζί, γιατί.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.